0: Ελίτε.
1: Καλά, Βατόρο, καμά χέτ.
0: Καουφέλα.
1: Τσαβαναθόχου.
0: Εντάτε.
1: Κουπιτάκε, μεβάκ.
0: Και πειλά, καμώ, how we are run, τέτε, good Friday.
1: Hi. Κοιτάτε.
0: Τέτε, good Friday. Ο βάνε μου φέλω και μαντζού ο φιέλο.
1: Ολα.
0: Ο βάνε μου φιέλο, φέλω και μαντζή.
1: Κούα. Και εκείνη πήρε ο... Δηλαδή για κοτάνε μόνο.
0: Ε.
1: Αου. Αβάκα. Βάγκα ένα.
0: Κανίτη.
1: Και θα κυφικά πήρε ο ρίτεπερ, λουσία είμα. Άγια και θα κύνει τα τσίντη, είναι όμα χαλαλίδι. Βάγκα ένα.
0: Αου, δηλαδή Good Friday.
1: Να, αν καμπάκα του σέβα, να καμπάκα μαζούγα. Όταν μαζούγα κυρίτε χάλε κουάνα κα 85-86. Καμπάκα, πλώνα είναι κυφίτε τα φέρα και ακουάνα. Κύριε ένα μάνα, αμά κουλάνε.
0: Ακούκαινα και χαλά κακά.
1: Κοντή είναι σφέλα μαζούγου.
0: Ok, kona ke khalaka ka ntate Good Friday.
1: Hai.
0: Khaleki.
1: Kamba ka tshia ka ya.
0: Ah, o tlamehile o ye.
1: Hai.
0: O tlamehile o ye, taba tsa ha o ditsitse hantle.
1: Ha ke fitla mona. Mo to bua le mme ana bua nga ho.
0: Kofi.
1: Kamora o yena o ha fitla. Masia.

0: Αιλίτ.
1: Άρα καλό ρε καμάχα.
0: Τα ωφέλα.
1: Ζάλα να ζάω μόρι μου είμαι.
0: Να τι μου διάτσε.
1: Να τι απ' τη μαζικιά
0: μου. Μου χωλουά.
1: Είμαι.
0: Χωτζονά.
1: Ω παιδιά.
0: Μου καλά σαν πάμε λίτσι να του έκανα. Καμπανά μου τσέζω μισούνι.
1: Α, έκανε τη μισούνι να την κύπηρε.
0: Ναι, τι αγού.
1: Τι έχω πάρει εγώ άνθρωπε.
0: Ένα.
1: Τι όλοι μου. Απ' τη μαζικιά μου. Όλοι μου κρυβουράγω.
0: Κι άλλα πω.
1: Τι μου γίνει. Με βόλα μου σαν να τελειώ πέρα. Άι τα τάπε. Τι άλλα πω. Κι άλλα. Ήντα τι κλαβάλα γραχώ. Άι τα πω. Λέει να γι'α μου λέει πω. Τι μου γίνει.
0: Ntate mo dia tsebe ke ao leboa ka moka mogotlo
1: ke ala
0: nnete ya go history ke senang le bitso lefane
1: oa
0: tank you date
2: Καλά καλά καλά μαχαίτε.
0: Καλό φέλα.
2: Χρυσάβα να σάχω.
0: Μάκα.
2: Και τώρα εγώ άντα τεμάζα και σάχω.
0: Μάκα να σαν παύλη τσιντα του αγαίκα, εγώ να νοτσιά εγώ.
2: Το τέτοι αν τέν τάτι.
0: Τάτι.
2: Και που πάω λίγο ατάπελα έτσι και εγώ χωρούν που κολλά μου σαν να. Τάτι χάλε και λάβελα βελα χώσω ακένα λίγο. Δεν τάτι μου διάφερε ακένα λίγο. Lena ya ele bua ke lenda te binela mo gana se se se sha ta pa tso tso ha te bo ya o fi le mo di ya
0: ke le le mngaka
2: tanki da de
0: tanki da de hantla di mahlo ho ke mse se le shumele mse se le tseng re fora le tse hora ina ya le shumele metso e me di re le fitletse he Palo eo re neng re e tlhoka, ya batho ba lebohang thapelo ke bona hantle ho laka batho ntlile re e fihletse. Mme he mamedi nako ena he ke nako yane ya batho bane ba kokotang, ba ipitikang, ba emetseng mabitso mmoho le ditsebiso. Ke a e pheta, ke re nako e, ke nako ya batho bane ba kokotang. Ba ipitikang ba emetse mabitso mmoho le ditsebiso nomoro dipedi tsa mohala ke 2231642